0: Σοτσούαν, λουγουμίστη, πομπίστη, δυσπόλτορ, για πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίετε, λουφανκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να μότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζει τη φρίνη, αντόπο.
1: Ciao Veneto, buon ascolto.
2: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un fruttivendolo? Avere paura delle rapine.